0: bar. Εντόρε.
1: Κάμι.
0: Πριν αχώρισε ακόμα δεν στις
1: άκρα. Σε
0: εγώ σαν είναι πάρω κοινά τσι μόρνα ζάρια.
2: Ναις, το κερέν.
0: Δες βουζίκ, δες βουζίκ. Σκαντσιλί και να κούρκο πάντας.
2: Αφ, να βρεις τους επεβέντη. Είμαστε σαν σαν τσέρ.
0: Σαγάιν, αγκ δες βουζίκ πάντας τελού χαμάρ. Κόκο, πέτ Απρίς, απρίς την κόβωσα, το κουμάνερ, μάνερ, μάνερ, παιδί και τραβή. Κράκνα.
2: Κράκα.
0: Απρίς, απρίς την κόβωσα. Κράκ, μάρμαν, μάρμαν, μάρμαν. Αγαπημένο, τσαπαβόρ με τη λάγα.
2: Τσαπαβόρ, άργα. Σόχα.
0: Σόχα, παράκ, παράκ, παράκ.
3: Hey, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma